βιάζει τη ρόκα. Αντεράδιο. Αντεράδιο. Να ηλεψιρό να σφίτσε. Αντεράδιο.